παζιό. Κάνω τον παζιό. Απέι σε μη γουό, δάρια. Ατσάλι γόρα μέω, δάντα λόγια. Μη κομπούνι γο δάχνω. Γιώ μη οπόι να γο δάχνω.